0: μου χαλάρα τη γάτη, η μάμα σας τον γάρι δεν γέρει. Εντάχλε.
1: Το γεώμα μου, τι θα έρθουν να πω στην εφηλεφέ. Έτσι.
2: Μου στενά την άμμο στενά την άμμο στενά την άμμο στενά την άμμο στενά την άμμο στενά την άμμο στενά την άμμο στενά την άμμο στενά την άμμο στενά την άμμο στενά την άμμο στενά την άμμο στενά την άμμο στενά την άμμο στενά την άμμο στενά την άμμο στενά την άμμο στενά την άμμο στενά την άμμο στενά την άμμο στενά την άμμο στενά την άμμο στενά την άμμο στενά την άμμο στενά την άμμο στενά την άμμο στενά την άμμο στενά την άμμο στενά την άμμο στενά την άμμο στενά την άμμο στενά την άμμο στενά την άμμο στενά την άμμο στενά την άμμο στενά την άμμο στενά την άμμο στενά την άμμο στενά την άμμο στενά την άμμο στενά την άμμο στενά την άμμο στενά την άμμο στενά την άμμο στενά την άμμο στενά την άμμο στενά την άμμο στενά την άμμο στενά την άμμο